σας φάνε, τα παιδιά σας θα σας φάνε ζωντανούς. Κανίβαλοι, κανίβαλοι.